0: πέρα δύο καρυμμένα. Αν προσεμείτε δει κάσο αι αγιουκό σάκο στην αδέρφια. Αγιούλα σε λάβει, είχαν τη χειλά. Αχα, με καλιά τάσια. Άρα από βίστα μια πλάτα περνάει παρά μου. Α, έχει ένα λεπτό να βενίνω με μαγιάνα, αλλά μαγιάνα είχε, α, πέρα μου. Να πει τα θεία και βέβαια, άντου γερή με πια ρε. Άντου γερή με πια ρε, α, σε άλλα δίχα τα λέω του. Τα πέρα του γιούπε, πως θέμα περνούν τα φαρτάω με ο γιούα, μας άντου γερή το μάπρο λάω, είναι ώρα βαρύγω, ώρα βαρύγω, άσσα με τέλα, ουγού, αχινά βρε καθώ μανιά, πεθώ το γερή, απέρα ο κουακόλα, ή κρυπτέρω να γουά, παιδιά γουά πάρεσμα εντέρω, εντέρω. Α, μόλις ενού άρκα, ατσού, εσέ, ατσού, ατσάτσου. Απέρα του, να εισάμε όλα μοκόν περσόνα να γουά. Α, είσαι που απέ, νησέ, κουαχό, βουλού, πιαν κάχεσου, α, αφέ, απητά, ούπε πετέγει, και τα πητά, μανιάσαι, ασέ, μόπε, με χώασου. Α, είσαι ένα κόσα που να τέντε παππό, α, είχα, εκεί πρέα, που πρέπε, για χάτω, είχα, πέμε, τα πόσο κολοράω, θα σε τα χελιά, απητά, τα πόσο κολοράω, είχα, Α, δηλαδή, είχαμε κι άγω για εγώ το γιάν μου και σαν για χαλίδα σου. Α, άμα για να κάνω στεριά με, το και κουάλια μπαίτε, άμα ρε, το μου έτσι, είμαι από σαν χουπίγιο το μόκο, δω περσόνα. Α, πέρα του, ώστε, κόμμα είσαι, τα πριτά τώρα από το κολογάμε, τα πριτά μου εκεί, άμα για να κάνω στεριά με, είναι πολύ λόγια. Μα σε αγάπη, ο Ισα, με πάει ο Ρονάν, την κύπρο, αλλά πει τον πρέπει να σου. Α, βέβαια. Θα πει, είχε με την Ελλά, να έπει ο Μοκοβιά, με ο Μωρότσο, Ισα, με την κύρια σου, να έπει κύπρο, άλλο. Μα έπει ο Ισα, πέρα σου, πέρα, που και πέρα, το απαιτέγω μαντώ και Μοκοβιά, κύπρο, ασυγέντε με Ισα. Για κόρια, πήρα κόρια, θα πέρα, εγώ, και διάγουε βάζουν γερίδι να χάει σάκο. Αχ, πάω, αχ, εγώ να πω τα μίλα πέφω το κόλλο, να πω τα καμπολά, για πολλά τα χώρα, είσαι αχ, πάω να μίλα χώρα, μου είπα, είσαι βέβαια από το μέσο μάνο, αγώ εδώ βέβαια. Αγιο, πρέπει σε ακάβε, κουάε, μα έπα για πότα, πέτα με δύο τραουμπάου, πέρα, έχω αχουάω, με νέπα, είσαι μπάτε. Προβάνω. Αυτό είναι το πιο καλό σχέδιο. Το πιο καλό σχέδιο. Εσάω, ούινα, αφάνταζε με. Λεωπία. Α, bueno. Για ο κομμάτι, η κουάρα, για το κρυστάμα, για να σου βρει το μάτι, μάγο, η αξιδέντε με. Ασάω, πιμίσου με. Εγώ το ρητό, βετιό, εντερό. Βετιό, εντερό, παϊτέγο. Ιδάω, γε. Η βουέτα, δεν έκανε να γεια, τότε δεν προγράμμα, για ο κομμάτι, η κουάρα, μου παχάμα, να πίνα, μη σέβα.
1: En todas tus noches de ABC Cardinal 730 AM, bájale un cambio al ritmo de tu vida y escucha De Todo Un Poco en la más potente.
2: Banco Atlas informa la hora. 22:22.
1: Te acompañamos en cada momento. Compromiso Banco Atlas.
3: Es la energía del rally que ya llegó a Petrobras. Gana una Toyota Fortuner y un Toyota GR Yaris 0 kilómetro con tus cargas desde 200.000 guaraníes. Además, viví la fiesta motor con muchos premios más en las estaciones de Petrobras. Entérate más en nuestras redes sociales. Somos la energía oficial del rally en Paraguay. Elegí mejor, elegí Petrobras.
4: Si la ruta es parte de tu vida, el confort y lujo también deberían serlo. Llegó la nueva Ram Dakota 2.2 diésel, 200 HP, automática 4x4, capacidad de remolque de hasta 3.5 toneladas, frenado autónomo de emergencia, pantalla de 12.3 pulgadas, sistema de audio premium DTS desde $39.990 o en cuotas desde $380. Incluye transferencia y seguro por un año con la financiación del Grupo Garden. Ram Dakota, el legado continúa.
5: Volvió la promo de 72 horas de Alex. Aprovecha, llévate este super combo de Somier Gasin de 1,58 por 1,98 metros, más cabecera y más celular Tecnospark de 64 gigas en cuotas de tan solo 229 mil guaraníes. Apúrate, ofertas válidas hasta este sábado 26 de septiembre. Además, retirás ahora y pagás tu primera cuota recién en noviembre. Contactanos al 0971-237-000. Alex, porque mereces lo mejor.
6: Se acerca la hora de la merienda. ¿Antojo de algo rico? Disfruta el sabor único de Rumba, la crocante tradición de criollitas, la exquisita combinación de ópera y toda la magia de Chocolina. Y eso es solo el comienzo, porque Bagley tiene un mundo de galletitas para acompañarte en cada momento del día. Bagley, un mundo de sabores para compartir, disfrutar y seguir explorando.